Τον καιμερουά Γρασιανού Νταμάζιο, φάνο, τσάμα καλακαβίνα. Ήλια δικά κουάνα κουμίν δεν αδω πάρω τον πρόμου Ζαμπέζι ένα τσιουάπο. Ίσα καμάλα δεν κάνα δωτιά ότι ένα Ίσα ο Κομπέλα, ήλια για Μουσαμπίκη, βάνο νίγκα μου πάρω και λα μόζο μπορώ κάνει κέλη ο Λιβατάνο. Αμπαρένα κονία δα καλά μου νιγκάντσι. Εμότε νεον νιβρουάνε παρ' γύπαρια Μουσαμπίκη, να ο Κομπέλα Μουσαμπίκη.

Απάνα, η απάνα, απάνα, η μοτσάρουα μου νερε, βέλε, βέλο μου νερε, πάρει, πάρει, χαμουνό, τανιού. Μοτσάρουα, την τσιρένε, μου λουκούω, αγούλα μου ρίμα, ανιού, να μου αναβεί, τσιρένε, αλλά άρου κονούσα μου ρίμα. Μαχα, μου το κόνε. Μου το κόνε, μου το κόνε, μου το κόνε. Μου λουκού πάει τον σουέλα, μα τσαρούγουε, μα χιτσαρούγουε. Να τσουνο βρήκα μιτάλα, μα κομμέλι, σε ώρα σε σώσε σεκουά, νόβα χακάνι μα τσιπό, η προβινσιαλή Ελλάδα Ζαμπέζια. Είναι με ραουί, όταν μου ουριανά, ελουκουλούκου νεράχουν μου ήτσανε τάμουνε αμπιλιουνιούνι, ιόγον ιονιβαχά, μοτεκού αμπίρα, αν λέει λιχερα μέτσελο αμπίρα, η προβινσιαλή Ελλάδα Ζαμπέζια. Ράδιο Μοσαμπίκ,